Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: Mad Radio. Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me up.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Η μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω. Radio.

0: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
4: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
4: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
2: Θέματα.
3: Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
2: Φτώχεια και χαρά. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Η ημέρα θετικής ενέργειας πλησιάζει και η θετική ενέργεια ξεκινά από τώρα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο πρώτο Positive Stop, στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Έλα, μπες στο παιχνίδι, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και φυσικά, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live. Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινάμε θετικά. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμική.

0: οργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρί

0: talk about. Mad Radio 106,2.
1: Η ημέρα θετικής ενέργειας πλησιάζει και η θετική ενέργεια ξεκινά από τώρα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο πρώτο Positive Stop, στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Έλα, μπες στο παιχνίδι, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και φυσικά, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live. Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινάμε θετικά. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει ψεφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και σε
2: πέκυκο. Και μπαίνει ο Αργυρός.
3: Ναι, πες μου το, ναι, λαμβάμε.
2: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος, να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio. Η ημέρα θετικής ενέργειας πλησιάζει και η θετική ενέργεια ξεκινά από τώρα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο πρώτο Positive Stop, στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Έλα, μπες στο παιχνίδι, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και φυσικά, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live. Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινάμε θετικά. Amita Motion. Ζήσε το live. Ζήσε το reaction.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά.

0: 106,2.
1: Ξυπνήσατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Και όταν λέω εδώ στο Mad Radio 106,2, δεν εννοώ ακριβώς εδώ στο στούντιο όπως μας έχετε συνηθίσει. Γιατί σήμερα έχουμε μια ειδική εκπομπή. Εκπέμπουμε live από το κατάστημα Σκλαβενίτη στον Άλυμο στο πρώτο positive stop τη Amita Motion για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 που έρχεται. Έρχεται 18 Σεπτεμβρίου, αλλά εδώ θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που θα συμβούν. Πέραστε και εσείς από το κατάστημα, παίξτε, κερδίστε δώρα και VIP προσκλήσεις. Ανακαλύψτε πρώτοι το φετινό line-up της ημέρας θετικής ενέργειας. Σας περιμένουμε. Παλαιστίνης και Λαμίας. Εδώ είναι το κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο. Εδώ είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος. Εδώ είναι το Mad Radio 106,2, το οποίο παίζει περισσότερη μουσική.

Σας μεταδίδουμε τον Παλμό. Σας χαρίζουμε υπέροχα δώρα. Μπορείτε να έρθετε και εσείς εδώ στον Σκλαβενίτη, στον Άλυμο Παλαιστίνης και Λαμίας. Η μέρα θετικής ενέργειας 2026 έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Αλλά εδώ μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση από όλα αυτά τα υπέροχα που έρχονται. Θα είναι πολλά. Θα είναι πάρα πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες. Εδώ μπορείτε να έρθετε να παίξετε και με το υπέροχο παιχνίδι μας και να διεκδικήσετε καταπληκτικά δώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μόλις έπαιξα και εγώ. Πάρα πολύ φαν όλο αυτό που συμβαίνει εδώ.

και του Mad Radio 106,2. Σήμερα λοιπόν, Γιάννης Τοπάνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ραδιοφωνικά από την Σκλαβενίτη στον Άλυμο εδώ. Με όλες και όλους εσάς να κοντά μας και να περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα, να παίξετε με το παιχνίδι μας, να δροσιστείτε με Amita Motion, υπέροχα 9 φρούτα, 7 βιταμίνες, ό,τι πρέπει για πρωινό. Για πάμε για Alex Warren.

0: Η ημέρα θετικής ενέργειας πλησιάζει και η θετική ενέργεια ξεκινά από τώρα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο πρώτο Positive Stop, στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Έλα, μπες στο παιχνίδι, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και φυσικά, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live. Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινάμε θετικά. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Teherian και Oxytocin. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

και βεβαίως δροσιά, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Έχει αυτό το υπέροχο αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για βόλτα στα νότια. Στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στον Άλυμο, σας περιμένουμε σήμερα. Εκπέμπουμε ολοζώντανα το πρόγραμμά μας και εννοείται ότι θα έρθετε να σας δούμε, να μας δείτε. Μία από τους καλλιτέχνες, αυτούς που αγαπάμε πάρα πολύ, έρχεται τώρα στα ραδιοφωνά σας, στο Mad Radio 106,2. Είναι βεβαίως η υπέροχη Μαρσό.

κοντά. Έχει φέρει και την παρέα της εδώ η Μυρσινή. Ελένη Φουρέιρα, Ακύλας, Αναστασία, Ελίζ, Ευαγγελία, FY, Kid, Λίλα, Θοδωρής Φέρης και Σάκης Ρουβάς. Οι φωτογραφίες τους βρίσκονται αριστερά, τα emoji τους βρίσκονται δεξιά. Θα πρέπει να αντιστοιχίσετε, να βρείτε ποιος πάει πού. Υπάρχουν κανένα δυο παγίδες. Είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι σήμερα.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Κέρδισε την δική του VIP πρόσκληση. Καλημέρα, το όνομά σου πώς είναι?
1: Βίκτορας.
0: Καλημέρα, Βίκτορα, και την αδελφή σου πώς τη λένε?
1: Δανάη.
0: Συγχαρητήρια, Βίκτορα, κερδίσατε την VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας, έτσι. Πιάτε και αμύτα motion.
1: Ναι.
0: Θες να πεις κάτι στον κόσμο που σε ακούει στο ραδιόφωνο?
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα στον Βίκτορα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εννοείται, σας περιμένουμε στο κατάστημα Σκλαβενίτης, στον Άλυμο, για το πρώτο positive stop της Amita Motion. Και περνάμε πολύ πολύ όμορφα εδώ σήμερα. Και εσείς μπορείτε να έρθετε να συμμετέχετε στο υπέροχο παιχνίδι και να διεκδικήσετε δώρα, να διεκδικήσετε VIP προσκλήσεις. Εδώ σας περιμένουν να τους αντιστοιχίσετε από αριστερά προς δεξιά. Ελένη Φορέιρα, ο Ακύλας, η Αναστασία, η Ελίζα, η Ευαγγελία, FY Kid, Λίλα, ο Θοδωρής Φέρης, ο Σάκης Ρουβάς.

βόλτα. Είναι οι ώρες και οι μέρες αυτές. Αν θέλετε να μάθετε κι εσείς ποιοι ανεβαίνουν φέτος στη σκηνή της ημέρας θετικής ενέργειας, τότε κάντε μια στάση εδώ. Όταν λέω εδώ, εννοώ στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στον Άλυμο που το Mad Radio για τον 6,2 είναι live με την Amita Motion. Μπορείτε να παίξετε και εσείς εντελώς δωρεάν, να κερδίσετε δώρα διπλές VIP προσκλήσεις για τις 18 Σεπτεμβρίου και να ανακαλύψετε πρώτοι το φετινό line-up. Περιμένουμε όλες και όλους εσάς.

0: Με όλες και όλους εσάς στο κατάστημα Σκλαβενίδη στον Άλυμο είμαστε. Έχει και αυτή την ωραία δροσούλα με το αεράκι. Είναι το πρώτο positive stop της Amita Motion και περιμένουμε και εσάς να το ζήσουμε μαζί αυτή την πολύ πολύ όμορφη εμπειρία εδώ που μπορείτε να ζήσετε στο κατάστημα Σκλαβενίδη στον Άλυμο. Για να πάω κοντά στο παιχνίδι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Ράνια.
0: Ράνια, από πού ήρθες?
1: Από Κηφισιά.
0: Ήρθες από Κηφισιά στο Σκλαβενίτη, στο κατάστημα Σκλαβενίτη στον Άλυμο για να παίξεις. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει αντιστοιχήσει να σας πω Ελένη Φουρέιρα, Ακύλα, Ήδη, Αναστασία, Ελίζ, Ευαγγελία, FY και τις μένουν. Κιντ, Λίλα, Θοδωρής Φέρης και Σάκης Ρουβάς. Για να δούμε, θα τα καταφέρει? Θα το διεκδικήσει? Εμείς εδώ είμαστε και εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Είναι το Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος και θα είμαστε εδώ ραδιοφωνικά για τις επόμενες ώρες, περιμένοντας όλες και όλους εσάς στο κατάστημα Σκλαβενίτη στον Άλυμο για το πρώτο positive stop της Amita Motion και βεβαίως της ημέρας θετικής ενέργειας.

Positive Stop της Amita Motion για τη μέρα θετικής ενέργειας. Έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα πάρετε την πρώτη γεύση από όλα αυτά που έρχονται. Εδώ θα παίξετε και το καταπληκτικό μας παιχνίδι. Θα αντιστοιχίσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες με τα emoji τους για να

Amita Motion με Mad Radio με περισσότερη μουσική. Νωρίτερα η φίλη μας ήρθε από την Κηφισιά για να διεκδικήσει τα δώρα της. Και εσείς έρχεστε από όλες τις γωνιές της Αντικής. Πάμε για Calvin Harris, Clementine Douglas, άλλο ένα ακροσκαλοκαιρινό track. Έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ημέρα θετικής ενέργειας πλησιάζει και η θετική ενέργεια ξεκινά από τώρα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο πρώτο Positive Stop, στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Έλα, μπες στο παιχνίδι, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και φυσικά, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live. Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινάμε θετικά. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Πρώτο positive stop της Amita Motion. Ελάτε και εσείς να προετοιμαστούμε ψυχολογικά με υπέροχα δώρα χαμόγελα για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε και εσείς να πάρετε την πρώτη γεύση από όλα όσα έρχονται εδώ. Πέραστε από το κατάστημα, παίξτε, κερδίστε δώρα, VIP προσκλήσεις και ανακαλύψτε πρώτοι το φετινό line-up της ημέρας θετικής ενέργειας. Άλλος ένας διαγωνιζόμενος αυτήν την ώρα. Βρήκε τη Λίλα, ναι. Και πάμε να δούμε αν θα βρει τα δύο τελευταία και βεβαίως να δούμε τι δώρο θα κερδίσει. Υπέροχα αυτά που συμβαίνουν σήμερα εδώ στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Το Mad Radio 106,2 εκπέμπει το πρόγραμμά του ζωντανά. With DMC, Biz and Honey, έρχονται τώρα, είναι το Show Me Love.

την ημέρα που ουσιαστικά κλείνει το καλοκαίρι, αλλά και την ημέρα που ξεκινάει την καινούργια σεζόν. Ξεκινάνε όλα εκεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion έχουμε πολύ εδώ. Mad Radio 106,2 ζωντανά. Σε λίγο θα ακούσουμε BB Rexha, Faithless. Θα ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα. Την οποία Ελένη Φουρέιρα πρέπει να την βρείτε εδώ και να την αντιστοιχίσετε στο δικό της

0: promotion για τη Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Εδώ, στον Άλυμο σήμερα, Παλαιστίνης και Λαμίας 1 βρίσκεται το κατάστημα Σκλαβενίτης και σας περιμένουμε. Θα περάσετε από το κατάστημα για να πάρετε μια πρώτη γεύση από όλα αυτά που έρχονται και συμβαίνουν εδώ. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Πώς σε λένε?
1: Νάσια.
0: Νάσια, και σένα?
2: Παυλίνα.
0: Τι κάνετε, κορίτσια, ήρθατε από μακριά?
1: Όχι, από Αργυρούπολη.
0: Α, οκ, για να δούμε, θα τα καταφέρετε εδώ? Θέλετε να πείτε κάτι στο ραδιόφωνο που σας ακούει πολλής κόσμος?
1: Καλημέρα θετικής ενέργεια.
0: Να το, αυτό είναι το σωστό το μήνυμα. Εδώ όμως έχω κι άλλο φίλο. Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Κώστα.
0: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
0: Ήρθες να παίξεις και εσύ να διεκδικήσεις δώρα?
3: Ναι.
0: Τέλεια, θες να πεις κάτι στο ραδιόφωνο σε φίλους και γνωστούς που σ' ακούνε?
3: Να έχετε μια χαρά μέρα και να είστε καλά.
0: Υπέροχα. Σε περιμένουμε λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα θετικής ενέργειας, και περιμένουμε σήμερα όλες και όλους εσάς εδώ στον Άλυμο, στο κατάστημα Σκλαβενίτης, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι στο ραδιοφωνό σας και στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και αργότερα. Θα σας περιμένουν τα αγόρια και τα κορίτσια εδώ της Amita Motion μέχρι και τις 6 το απόγευμα για να ζήσετε αυτή την πολύ πολύ όμορφη εμπειρία. Να συναντήσετε βεβαίως και να αντιστοιχίσετε Λένη Φουρέιρα, Ακύλα, Αναστασία, Ελίζ, Ευαγγελία, FY Kid, Λίλα και άλλους. Και άλλους καλλιτέχνες θα τους δείτε εδώ, εδώ στο κατάστημα Σκλαβενίτης, στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Η Ελένη Φουρέιρα έρχεται τώρα.
4: Mad VMA

στα κορίτσια. Γενικά νομίζω ότι το στατιστικό σήμερα θέλει περισσότερο τα κορίτσια να κερδίζουν και πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ότι τα αγόρια. Και σας εξηγούμε κατευθείαν για εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Σήμερα το Mad Radio 106,2 εκπέμπει ζωντανά. Είμαστε στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στον Άλυμο. Γιατί έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να κάνουμε σήμερα εδώ. Σας βάζουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Έχουμε το πρώτο positive stop της Amita Motion. Θα ακολουθήσουν και άλλα, να ξέρετε. Σήμερα μέχρι τις 6 βρίσκεται εδώ η Amita Motion στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στον Άλυμο Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Γιατί έρχεται η μέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου και εδώ θα πάρουμε την πρώτη γεύση από όλα αυτά τα ωραία που θα έρθουν, τον χαμό που θα γίνει. Περάστε και εσείς από το σημείο, παίξτε, κερδίστε δωρεάν υπέροχα. Α, έλατε για τη φωτογραφία, συγγνώμη ένα λεπτό να χαμογελάσω. Ναι, ωραία, βγάλαμε και φωτογραφία. Έρχεται η Λίλα στην ημέρα.

Ashley Single στο Mad Radio 106,2. Και βέβαια τα πράγματα είναι πολύ πολύ όμορφα και πολύ πολύ ευχάριστα. Αρκεί και εσείς να κάνετε σήμερα την βόλτα σας εδώ. Όταν λέω εδώ, να ξέρετε εσείς που μας ακούτε από μακριά ή από κοντά και μπορεί να βρεθείτε κοντά μας. Είμαστε σήμερα ολοζώντανα το Mad Radio 106,2. Από τις 10 το πρωί εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας ζωντανά στον Άλυμο και πιο συγκεκριμένα στο κατάστημα Σκλαβενίτη για το πρώτο positive stop της Amita Motion. Εδώ άλλος ένας φίλος αυτή την στιγμή θα αντιστοιχίσει τους καλλιτέχνες με το emoji τους για να κερδίσει πλούσια δώρα. Μπορεί να διεκδικήσει και τις VIP προσκλήσεις, γιατί δίνουμε και VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 που έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου ή όπως έλεγε ένας σεφερλιδικός φίλος μου, 49 Αυγούστου. Είναι φέτος ημέρα θετικής. Καλό, ε? Όχι, εντάξει. Δεν πειράζει, γιατί είναι πάρα πολύ καλό το επόμενο και το μεθεπόμενο που έρχονται. Ο Bruno Mars με το I Just Might που μας αρέσει πάρα πολύ. Η Billie Eilish επίσης σε λίγο με το Bad Guy. Και εδώ συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε Amita Motion στο κατάστημα Σκλαβενίτη. Στον Άλυμο η ομάδα της Amita Motion θα είναι εδώ μέχρι τις 6. Να ξέρετε το

Τα ζωντανά το Mad Radio από τις 10 το πρωί βρισκόμαστε στον Άλυμο, στο κατάστημα Σκλαβενίτη στον Άλυμο για το πρώτο Positive Stop για την ημέρα θετικής ενέργειας. Εδώ θα μάθετε τι θα συμβεί. Έχω και το line-up

0: ημέρα θετικής ενέργειας στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Να σας πω ότι η ομάδα της Amita Motion είναι εδώ μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οπότε, ρε παιδί μου, αν τώρα πας κάπου και δεν προλαβαίνεις, αλλά σε λίγο θα μπορείς, μέχρι τις 6 σε περιμένουν τα παιδιά εδώ, όλη η ομάδα, για να σε δροσίσουν
1: Mad Radio
0: και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.
1: 6,2 Mad Radio. Η ημέρα θετικής ενέργειας πλησιάζει και η θετική ενέργεια ξεκινά από τώρα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο πρώτο Positive Stop, στο κατάστημα Σκλαβενίτης στον Άλυμο, Παλαιστίνης και Λαμίας 1. Έλα, μπες στο παιχνίδι, ζήσε το reaction και κερδίσε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και φυσικά, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live. Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινάμε θετικά. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμούμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026, powered by Fanta.

0: 10 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Smart του σκούλου στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιομέτρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τον οσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Mad Radio 106,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Το Music

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: επικοινωνία.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική.

0: Mad Radio 106,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόλιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
2: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Radio 106,2. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Κίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
2: With Peter.
1: In the mix.
3: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
4: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
5: Το πάρτι ξεκινάει.
6: This is The Mix.
2: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
7: Γεια σου Πέτρο.
8: Γεια σου Πέτρο.
3: Stay right there.
9: Γεια σου Πέτρο.
3: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: Και σήμερα είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg. Το weekend είναι εδώ, στο πρώτο weekend του Σεπτεμβρίου. Still summer στην καρδιά μας και ναι, είναι ακόμη καλοκαίρι για κάποιους πολύ τυχερούς που απολαμβάνουν τις παραλίες και τα νησιά χωρίς κόσμο, χωρίς κίνηση και χωρίς booking για ξαπλώστρα. Το είδαμε και αυτό φέτος. Όλοι έχουμε μερικές ημέρες ακόμη μέχρι να μπούμε σε full πρόγραμμα με δουλειές, σχολεία, μαθήματα και πανεπιστήμια. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus, όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo, είναι εδώ.
1: This is the beat of the city in the mix. Live in the mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: Your home for great music. Welcome to your weekend.
3: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
0: It's the weekend, baby.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα in a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter.
2: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου, Πέτρο.

0: όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Weekend που μας φέρνει ένα μεγάλο φεστιβάλ στη μεγάλη πόλη με πολλούς stars της dance μουσικής να είναι εδώ για να παίξουν δυνατά για το κοινό που θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το weekend έχει ακόμη κάποια δυνατά events και σίγουρα θα βρεις κάτι που θα σου αρέσει για να περάσεις υπέροχα μέσα και σε αυτό το weekend. Weekend Σεπτεμβρίου στην καλύτερη γωνιά του πλανήτη. Και σήμερα παίζω τη μουσική που σου αρέσει εδώ. In the mix. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα. Ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good.
0: It's Saturday, baby. Another summer Saturday is on.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Saturday is the day. Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε? Κανόνισες ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. It's another summer Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα Dex, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: Ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.